Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζουμε.

στεγνά. Για να κλαίω. Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: 3:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80s που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλε το στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: ώρα είναι 4:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: Είναι 5:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

Η ώρα είναι 6:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα
1: καλώς
0: μου παιδιά.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου.
1: 17 Ιουνίου, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Έβιβαλίκος μας και δραμάδους εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας. Έχω να σε χτυπήσω αλίπητα.
1: Αχ, όχι, δεν θέλω.
0: Αλίπητα όμως.
1: Μην με ξεκινάς, παιδί μου, μέσω της εβδομάδας και θα με χτυπήσει.
0: Για να σου περάσει.
1: Πώς αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που ρωτάς, ρε παιδί μου. Θέλεις πρώτα τα κακά νέα ή τα καλά νέα.
1: Δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι το οποίο
0: τα
1: θα κακά με συγχύσει.
0: Τα κακά νέα τώρα για να πάμε μετά στα καλά νέα μέσα, μέσα στο δύο ώρα της εκπομπής. Έτσι, βγήκε το νούμερο των πλουσίων για το 2025. Τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε πλέον 17 Ιούνιου, καιρός ήταν να μάθουμε τι γίνεται με τους πλούσιους. Είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου. Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, διαβάζω εδώ. 25,3 εκατομμύρια πάνω στη γη. Περιουσία συνολικά των πλουσίων. 98,3 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια είναι άπιαστο το νούμερο, έτσι.
1: Βλέπεις, απέχω από κάθε σχολιασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου ξεκινάς την εκπομπή της Τετάρτης, έτσι.
0: Έτσι την ξεκινάω, γιατί μετά θα ηρεμήσουμε, πιστεύω. Έτσι. Το 25 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση
1: πλουσίων. Δεν σε χαιρετάει αυτός ο άνθρωπος. Σου πετάει κατευθείαν εκεί πέρα και τους πλούσιους.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Το 25, λέω ξανά, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων από το 2018. Δεν έχεις αγωνία. 7,9% αύξηση των πλουσίων μέσα στο 25. Οι περισσότεροι είναι Κίνα και Ιαπωνία. Εδώ είμαστε φτωχάτζα. Έτσι, στην Ευρώπη. Μην νομίζεις. Τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα για αυτούς που κατέχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω. Αυξηθήκανε μέσα στο 25 9,2%. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε και κάμερα να δείτε η Εύη πως είναι. Έτσι σαν να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε.
1: Δεν μπορώ, αρνούμε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με αυτά τα
1: υπέροχα. Το ξέρουμε, παιδί μου, εμείς γίναμε πιο φτωχοί και κάποιοι άλλοι έχουν γίνει
0: πολύ πιο πλούσιοι.
1: 100% πιο πλούσιοι, άσε με.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Το 2007 ο γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Ernie Chambers, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Θεού στην εισαγγελία της Ομάχα.
1: Εντάξει, τρελά έχει ξεφύγει.
0: Ο Ενάγων ήθελε, λέει, να στριμώξει νομικά τον εναγόμενο, εκδίδοντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Και αυτό για τις τόσες φυσικές καταστροφές που προκαλεί ή επιτρέπει να συμβαίνουν. Και μάλιστα τον είχε κατηγορήσει και για το κακούργημα ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τις τρομοκρατικές απειλές.
1: Μάλιστα.
0: Ο μηνυτής, ο οποίος είπαμε είναι γερουσιαστής, έτσι, δεν είναι κάποιος ο οποίος περπάταγε στον δρόμο και του ήρθε.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκε,
1: είναι σοβαρό το πρόβλημα,
0: πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με το Θεό για αυτά τα θέματα, αλλά δεν του έδωσε την προσοχή που ζητούσε.
1: Ναι, να του κάνει μήνυση και γι' αυτό, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, ο Chambers ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πραγματική νομική προσδοκία στη δίκη με το μεγάλο δύναμο και είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για να δείξει πόσο επιπόλαια υποβάλλονται οι μηνύσεις αριστερά και δεξιά. Παρόλα αυτά όμως, παρότι κέρδισε τη δημοσιότητα και έγινε ντόρος, δεν την απέσυρε αυτή τη μήνυση, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από το δικαστήριο.
1: Θέλει να το προχωρήσει ο άνθρωπος γι' αυτό, θέλει να τα αποδείξει όλα. Για να το φτάσει μέχρι τέρμα.
0: Για να πάμε στο τυπικό της διαδικασίας, η δίκη δεν έφτασε, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε. Όχι γιατί απορρίφθηκε ως γελία από το δικαστήριο, αλλά για τη λεπτομέρεια ότι ο Θεός δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, άρα δεν μπορούσαν να του επιδώσουν την εκκλήση.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα που είναι το πρόβλημα.
1: Το εντοπίσανε, πιστεύω. Όλα τα άλλα βαίνουν καλώς.
0: Έλα, Κοσμά, πες με, εσύ που θες να κάνεις μήνυση.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες π.χ. που θα θέλουν να κάνουν μήνυση στο Θεό.
0: Γιατί?
1: Για δικούς τους λόγους.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

0: πάνω στον υδρόγειο 106,9.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: πάλι.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι.
2: Δύσκολη μέρα μου ξεκίνησε. Γενικά από
1: θα
2: την
1: πάει
2: αρχή
1: όμως
2: μου το
1: καλά.
2: Πήγες τρένο.
1: Θα πάει καλά όμως στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό.
2: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 17 Ιουνίου, και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 17 Ιουνίου.

0: υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο στη ΣΥΠΑ όπου τα παιδιά διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς.
1: Πού είναι αυτό το σχολείο?
0: Στη ΣΥΠΑ, στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.
1: Εκεί που βγαίνουν τα όπλα χοντρά, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν μαθαίνουν πώς μπορούν να είναι gentleman και gentlewoman, πώς να σέβονται τους άλλους και να τους συμπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται και εκείνοι. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς και να μην αφήσεις κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό. Είναι οι βασικές θέσεις, μπορούμε να πούμε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Η ομάδα συναντιέται κάθε δύο Παρασκευές και παίρνει μαθήματα κανονικής ζωής από τον καθαρισμό μιας γειτονιάς μέχρι το πότισμα των λουλουδιών. Δύο φορές το χρόνο οι μαθητές απολαμβάνουν και γκουρμέ γεύμα με τρία πιάτα και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το savoir vivre τα κουτάλια, τα πιρούνια, τις σωστές διατάξεις κτλ. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που μαθαίνουν και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις ότι έμπλεκα πολύ, είχα συχνά φασαρίες μαθητής του σχολείου, αλλά από όταν άρχισα αυτό το συγκεκριμένο μάθημα άρχισα να νιώθω καλύτερα, ενώ έχουν βελτιωθεί και οι βαθμοί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάνει μια προσπάθεια.
0: Μαθαίνεις

0: Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εκτός μικροφώνου, παιδιά, πολλές φορές.
1: Είναι εκτός μικροφώνου και εκεί θα παραμείνουν.
0: Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ακουστούν στο μικρόφωνο, γιατί καταλαβαίνετε μετά θα μας κλείνανε.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
0: Μια μεταμεσονύχτια.
1: Ναι.
0: Α,
1: να
0: ναι.
1: το συμφωνήσουμε με το σταθμό.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε εκεί, καταλαβαίνετε. Τα σύστρικλα. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί τα λέμε.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Τώρα πάμε όμως σε...
1: Έχουμε διαλυματάκι τώρα
0: μουσικουλά.
1: Που έρχεται. Έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε με τα δικά.
1: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Εννοείται.

0: μοναδική προσφορά, τον κρεοπολείο Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
5: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Πες μου

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούριοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Αχα, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε σε μουσικούλα. Και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Τι θέλεις να συζητήσουμε για το ροκ ζουκ?
1: Θέλεις? Ναι, άμα θέλεις, οκ, να το δεχτώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω ένα σούπερ μάρκετ μπροστά μου, ολάκερο να σου το πω.
0: Δικό σου?
1: Όχι.
0: Όπα.
1: Είναι ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, στο Κένσινγκτον της Αυστραλίας, το Oz Harvest Market. Άνοιξε με σκοπό να μειώσει την απώλεια του πεταμένου φαγητού από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα 8 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που το τρέχει το συγκεκριμένο θέλει να αξιοποιήσει μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα. Τα τρόφιμα που προσφέρει το κατάστημα στους πελάτες ποικίλουν από κρουασάν και ψωμιά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, μέχρι τυποποιημένες τροφές εντός ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι οι κονσέρβες, οι ξηροί καρποί κτλ. Διατίθενται βασικά προϊόντα υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και σαμπουάν, αλλά και άλλα παρόμοια είδη. Η πραγμάτια του καταστήματος προέρχεται κυρίως από δωρεές μεγάλων σούπερ μάρκετ που προορίζουν αυτά τα προϊόντα για απόσυρση, γιατί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης, αλλά και δωρεές άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και διαφέρουν τα προϊόντα.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Στο περίπου.

0: ίδια στρατηγική είναι, ίδια πράγματα, ίδιοι κανόνες.
1: Και έχει και την ανάλογη λογική, ναι. Καθώς οι πελάτες του πληρώνουν όσα θέλουν και μπορούν.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο... Αυτό ξέρεις, έχουμε φτάσει βέβαια σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ ωραίο. Αυτά τα πράγματα να αυξάνονται. Ενώ τα παντοπολία ή τα σούπερ μάρκετ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με τα λιγμένα.
1: Δεν έχει λιγμένα.
0: Ναι, κοντά στη λήξη τους.
1: Μπορεί να λήγουν σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από το σούπερ μάρκετ να τα βγάζουν για να τα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Στείλουν πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Τα οποία ξαναγίνονται, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι κινήσεις. Εγώ δεν τις βρίσκω κακές.
0: Κακές δεν τις λες. Αλλά δεν τις λες και καλές για μένα.
1: Είναι στο κλίμα των ημερών. Ναι. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Αυτό το κλίμα των ημερών είναι που μας έχει φάει.
1: Αλλά από την άλλη θα πω ότι μακάρι τέτοιες κινήσεις να τις βλέπουμε.
0: Όταν συζητάς συνέχεια αυτά τα πράγματα, το κλίμα των ημερών, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, τι γίνεται στο τέλος? Το αποδέχεσαι. Ότι συμβαίνει και αυτό. Ότι συμβαίνει και αυτό. Παλιά θα ήταν μια είδηση. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι καν είδηση. Κάτι τέτοιο.
1: Να είναι καθημερινότητα εννοείς.
0: Βέβαια. Αλλά όμως έτσι πέρασε. Ότι γίνεται καθημερινότητα. Από το πες-πες. Κατημένη που λέμε.
1: Καλά, εντάξει. Ο στόχος εδώ δεν είναι το να το κάνουμε πιο εύκολο στον κόσμο να το αποδεχτεί. Εμείς το αναφέρουμε επειδή είναι μια ωραία κίνηση για να μην πάει τίποτα χαμένο. Ναι.

0: Αν έρθετε στο στούντιο ποτέ, αν σας βγάλει ο δρόμος και μας βρείτε, έτσι, μπορεί και να ακούσετε και κάτι. Βέβαια θα ντρεπόμαστε τώρα. Να πω.
1: Με έχεις εμένα για άνθρωπο που ντρέπεται.
0: Σε ακροατή ή ακροάτρια. Ας πούμε μπροστά, εντάξει, λίγο κρατιέσαι.
1: Παιδί μου, τέτοιες γνώσεις είναι για να μοιράζονται.
0: Αν είναι για γνώσεις, ναι, βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να τις κρατάς κρυφές.
0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θυμίσου ότι η επικοινωνία μαζί μας υπάρχει, αλλά μέσω Facebook. Εύκολος τρόπος, όπου και να είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και βέβαια χωρίς να γίνεις φίλος, αλλά ίσως να μην το δούμε αμέσως το μήνυμά σου. Ας πούμε, εγώ έχω βρει ένα μήνυμα από τον Απρίλιο.
1: Αυτό
0: την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Παλιά μηνύματα και λες τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Καβερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα.
5: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Ούτε σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, τελευταίο ημιωράκι για μας.
0: Επιβαλή Κοσμός Καδραμάδος, όπως λοιπόν, κάθε μέρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα πρόστιμο μαμούθ, το οποίο επιβλήθηκε σε ένα σουβλατζίδικο της Κρήτης.
0: Τι έγινε?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε έλεγχο, καθότι διαπιστώθηκε μη έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το πρόστιμο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο που έγινε σε αυτό το μαγαζί, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία στα 70.743 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, δηλαδή σύνολο 85.884,90. Η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη του ελέγχου, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο μαμούθ των 6.367.600 ευρώ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά, καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, μειώνοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόστιμο.
0: 6 εκατομμύρια, όσο και να το μειώσει, έχει τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Να σου πω, αν κάτι από όλα αυτά είναι λογικό, ό,τι να πω.
1: Να σου πω κάτι, ούτε αυτός είναι λογικός. Δηλαδή, όταν φτάνεις, ας πούμε, να μην έχουν εκδοθεί 85.884 ευρώ.
0: Αυτό πώς το τσεκάρανε ακριβώς? Έψαξαν 85.000 πελάτες υποτιθέμενο. Πάντως 6 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια είναι... Δεν είναι πρόστιμο. Απλά δεν θα το πληρώσει. Δεν πρόκειται να τα πάρουν δηλαδή τα λεφτά.
1: Πρόστιμο θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα πρόστιμο 150 χιλιάρικα.
0: Και πάλι πολλά μου φαίνονται για την εποχή μας.
1: Πολλά μεν για την εποχή μας, αλλά σε αντιστοιχεία με το ποσό που αναφέρεται.
0: Να πω.
1: Γιατί είναι σε σεσημασμένος, άλλες δύο φορές τον έχουν πιάσει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα, τι να πω. Παράλογο. Ξέρεις, δεν απαντάει. Άρα λογικό.

0: Λοιπόν,
1: σου
0: έχω έρευνα.
1: Για λέγε.
0: Για το πόσο συχνά σκέφτεται η μέση γυναίκα το σεξ.
1: Α, μάλιστα. Για να δούμε.
0: Η έρευνα των ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο του Οχάιο σε 238 φοιτητές και έδειξε πως οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ κατά μέσο όρο 18,6 φορές.
1: Το χρόνο.
0: Α, δεν νομίζω.
1: Τι φορές, την ημέρα εννοεί.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Καλές είναι. Σχεδόν, άμα πεις ότι κοιμάται κιόλας ο άνθρωπος, είναι μια φορά την ώρα, ας πούμε, σίγουρα.
0: Στα
1: παραπάνω.
0: Πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τους σπουδαστές ηλικίας 18 με 25 ετών να καταγράψουν πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο. Mm-hmm. Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνει ότι σκέφτονται το φαγητό κάθε 62 λεπτά και τον ύπνο κάθε 72. Οι άντρες από την άλλη έχουν το φαγητό πολύ συχνότερα στο μυαλό τους, κάθε 38 λεπτά και τον ύπνο κάθε περίπου μισή ώρα. Τέλος η έρευνα έδειξε...
1: Το σεξ, πως... κάθε πότε το έχουν οι άντρες.
0: Ήτανε πιο πολύ στις γυναίκες αστείες. Η έρευνα έδειξε πως το 59% των γυναικών φαντασιώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης κάποιον πρώην σύντροφό τους, ενώ το ποσοστό των ανδρών υπολογίστηκε στο 48%. Τι είναι αυτό, παιδιά, τι γίνεται με τους πρώην, τι πράγμα είναι αυτό, γιατί?
1: Συγγνώμη, την ώρα που το κάνουν οι άντρες σκέφτονται την πρώην τους, εννοείς?
0: Ναι.
1: Το μισό.
0: Ναι, το 48%
1: των. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
0: Και το 59% των γυναικών.
1: Και όταν πάνε στον επόμενο ή στην επόμενη σκέφτονται πάλι τον πρώην.
0: Τι, αυτό είναι...
1: Η μισή, έτσι, είναι μεγάλο νούμερο το μισή.
0: Είναι τεράστιο νούμερο, πραγματικά.
1: Εντάξει, αγγίβα, δηλαδή, τα παρατάω, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Γρήγορα να πάει στον επόμενο και να σκέφτεται εμένα, ξέρεις.
0: Για κάποιο λόγο έγινε πρώην ο άλλος ή η άλλη.
1: Ναι, αλλά όμως το σεξ είναι σεξ, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, πρέπει να μου κάνει φόκους στον άνθρωπο που έχεις εκείνη την ώρα.
1: Κοίτα,
0: στο κρεβάτι.
1: Πολλές φορές, το ξέρεις κι εσύ αυτό, έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χωρίζεις γιατί δεν κάνει ο άλλος καλό σεξ. Χωρίζεις για κάτι άλλο, το οποίο έχει ακόμα και για κέρατο.
0: Όλες οι περιπτώσεις είναι.
1: Ναι, αλλά το σεξ είναι σεξ. Αν ο άλλος κάνει πολύ καλό σε σχέση με τον νυν, ό,τι και καλό παλικάρι να είναι ο νυν, έχει στο νου σου τον πρώην που έκανε καλό σεξ.
0: Την ώρα, ρε παιδί μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, όσον αύριο αφορά αυτούς τους κανόνες και τους νόμους, ναι, που βγαίνουν, ναι, τους περνάνε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ λες, δεν τρέχει και τίποτα, γιατί τώρα δεν σε ελέγχει κανείς. Και λες, εντάξει, τι αστειότητα είναι αυτή. Σε λίγο όμως, που θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά και θα σε ελέγχει το ρομπότ, θα έχει βάση ο νόμος.
1: Εγώ δεν το δέχομαι το ρομπότ.
0: Εσύ δεν το δέχεσαι, το δέχεται το κράτος που θα σου στέλνει ηλεκτρονικά το πεσκέσι μετά. Λοιπόν, α, και κάνουμε με τα σκουπίδια, δεν λέγαμε κάποια στιγμή ότι θα φορολογούμαστε ανάλογα με τα σκουπίδια.
1: Με τα απορρίμματά μας.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ανακοινώσεις και διάφορες συζητήσεις. Εξελίσσεται αυτό, εξελίσσεται. Το πάνε αργά αργά γιατί έχουμε φάει πολύ πακέτο στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει και άλλο πακέτο τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αύριο εμείς εδώ με διάφορα νέα από το σεξ, όπως κάθε Πέμπτη, σεξοπέμπτη.
1: Από όλα θα έχει ο Μπαξέ.
0: Να είστε καλά, να βουτάτε, δεν ξέρω και εγώ στην πανιέρα. Διάβαζα εδώ ένα...
1: Μπορεί ο καθής.
0: Από τον τοίχο, πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος? 2. Στη θάλασσα? 2. Α, για τη θάλασσα εννοούσες.
1: Ούτε στο σπίτι δηλαδή.
0: Γεια χαρά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που
2: εμπιστεύεται. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαι
7: στη... Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο πρωινό μας μαγκαζίνο, Υδρόγειος 106,9, στα ραδιόφωνά σας, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τρίτη 17 Ιουνίου 2026. Περιμένουν οι μετεωρολόγοι οι βροχές στην Βόρεια Ελλάδα. Εδώ καλός θα είναι ο καιρός, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει και πάλι τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε έτσι μία ματιά στα πρωτοσέλιδα και τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Θα δούμε και το προσχέδιο των 14 σημείων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Ανοίγει τον δρόμο αυτό λοιπόν το προσχέδιο για το τέλος του πολέμου. Στην πολιτική υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Τσίπρα και ένας εμφύλιος που άνοιξε μεταξύ Φάμελου και μειοψηφίας. Θα δούμε και εδώ αργότερα τις εξελίξεις. Στη Μύκονο, σε τροχαίο, σκοτώθηκε μια 37χρονη Ιταλίδα λίγο πριν από το γάμο της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο γιατί υπήρχε εσωτερική αιμορραγία. Εδώ στην Κρήτη μας είχαμε ακόμα μια άφιξη 38 μεταναστών στη Γάβδο. Να σας πω πως μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουν φτάσει περίπου 8.000 μετανάστες στη Γάβδο.

Πάμε λίγο στα μαθήματα ιστορίας. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα, να σας πω για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στα 1885, σαν σήμερα λοιπόν, 17 Ιουνίου, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Στα 1964 διακόπτεται στο 115 λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι τότε και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 με γκολ από Δωμάζο και Νεοφώτιστο. Μετά τώρα την εξέλιξη αυτή και τα επεισόδια, κυπελούχος Ελλάδος, αναδεικνύεται η ΑΕΚ ανεφαγόνος.

Λοιπόν, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αναμένεται να υπογράψουν 19 Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται λοιπόν στην Ελβετία, το Μνημόνιο Κατανόησης που θα αποτελέσει έτσι και τη βάση για τις συνομιλίες διάρκειας 60 ημερών με στόχο εδώ τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επιβολή νέων αυστηρών περιορισμών πάντα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το προσχέδιο τώρα των 14 σημείων περιγράφει ένα έτσι ευρύ πλαίσιο δεσμεύσεων, περιλαμβάνει κατάπαυση των εχθροπραξιών, άρση κυρώσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, οικονομική στήριξη του Ιράν με πολλά χρήματα, δεν διευκρινίζεται ποιοι θα τα δώσουν αυτά τα χρήματα, αλλά και νέους κανόνες έτσι για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ένα λοιπόν έτσι από τα πλέον εντυπωσιακά σημεία του προσχεδίου είναι η δέσμευση των ΗΠΑ της Αμερικής και των περιφερειακών συμμάχων τους να καταρτήσουν, λέει, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν. Το σχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο μηχανισμός υλοποίησης θα καθοριστεί, λέει, στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Ποιοι λοιπόν θα δώσουν αυτά τα χρήματα?

Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει στο προσχέδιο ότι δεν θα αποκτήσει, λέει, ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι ζητήματα όπως τα αποθέματα εμπλουτισμένου υλικού, οι πυρηνικές ανάγκες του Ιράν και όλες οι σχετικές, έτσι, οι τεχνικές λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν σε αυτήν την τελική συμφωνία που έρχεται. Μέχρι τότε, λέει, θα διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή το Ιράν δεν θα επεκτείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα και οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Τώρα, εδώ και μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ο πιστός σύμμαχος, ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τα έλεγε αυτά. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως αποφάσισε ότι αυτό που πραγματικά ήθελε ήταν η επιστροφή στα φθηνά καύσιμα και επιθυμούσε επίσης και το τέλος αυτού του πολέμου, έχοντας μια συμφωνία με το Ιράν. Η επιθετικότητα του Νετανιάχου και η αποφασιστικότητά του να επεκτείνει και να παρατείνει τον πόλεμο στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάφ ξαφνικά, όλα αυτά λοιπόν έχουν μετατραπεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα για την Αμερική. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δηλώσεις από σχετικά ρεπορτάζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου θεοπάλαβο και μετά ισχυρίστηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απλώς λέει εκτελεί τις εντολές του Λευκού Οίκου. Υπήρξε και μία επίπληξη για το γεγονός ότι το Ισραήλ διέταξε επίθεση στη Βηρυτό και πάρα πολλά άλλα, για να έρθουμε μετά στην φράση «χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ» από τον Αμερικανό πρόεδρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι σχέσεις αυτών των δύο ανθρώπων έχουν διαταραχθεί.

ήταν. Λοιπόν, λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα, είμαστε 9 και 28 πρώτα λεπτά. Τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο info@1069.gr και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε και το site του σταθμού μας www.1069.gr.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30 και στον αέρα είναι από σήμερα η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εφαρμογή θα δίνει, λέει, τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο παρουσιάζεται σήμερα στον Πρωθυπουργό σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και είναι διαθέσιμο μέσω της διεύθυνσης posokani.gov.gr αλλά και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές. Εγκαινιάζει τη λειτουργία του με 8.598 κωδικούς προϊόντων που καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα των σούπερ μάρκετ.

Με την πλατφόρμα σύγκριση τιμών, πόσο κάνει, συνεχίζουμε. Εδώ τώρα οι κωδικοί, να σας πω ότι θα ανανεώνονται κάθε τρίμηνο. Στην παρούσα φάση το πόσο κάνει δεν περιλαμβάνει σύγκριση τιμών για νοπά προϊόντα, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τις ποικιλίες, την προέλευση, τους παραγωγούς. Είναι κάτι όμως που εξετάζεται να ενταχθεί στο μέλλον. Να σας πω εδώ ότι οι τιμές ισχύουν τη στιγμή που συλλέγονται από το πόσο κάνει, αφορούν κυρίως μόνο τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και όχι απαραίτητα τα φυσικά καταστήματα. Οι τιμές των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι συνήθως και των φυσικών, αλλά το πόσο κάνει δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.

Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για καρχαρίες που εμφανίστηκαν στη Βιωτία, στην Εύβοια, την Αττική. Έχουμε πει κατ' επανάληψη για τους λαγοκέφαλους, που είναι και έτσι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τους ψαράδες. Τώρα πάμε να σας πω για φάλαινες. Φάλαινες που εμφανίστηκαν στα πανέμορφα νερά της Λευκάδας, 5 στον αριθμό. Εκεί τις είδαν και τις τράβηξαν και σε βίντεο. Στα social media κυκλοφορούν τέτοια βιντεάκια. Μπορείτε να τα δείτε και στο www.1069.gr. Δίπλα τους ακριβώς υπήρχε και ένα μικρό σκάφος. Εκείνες δεν ενοχλήθηκαν, 5 στον αριθμό, και συνέχισαν να απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά. Σαν

0: Εδώ να προσθέσουμε πως ο Φυσιτήρας είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο θηλαστικό που φιλοξενεί η χώρα μας, με τη Νότια Κρήτη να αποτελεί παγκοσμίως μοναδικό βιότοπο για το συγκεκριμένο είδος, καθώς αναπαράγεται εκεί όλο το χρόνο. Λατρεύουν λοιπόν οι φάλαινες φυσιτήρες στα βαθιά νερά και εντοπίζονται κατά μήκος της ελληνικής Τάφρου, στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου, δυτικά της Κρήτης και ανατολικά της Ρόδου, εκεί όπου βρίσκουν το κατάλληλο βάθος για την τροφή τους.
1: Σαν τις σκύλες να πέσουν να με φάνε, τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

Με τα πατίνια συνεχίζουμε, τα πατίνια που εδώ και καιρό προκαλούν έτσι προβληματισμό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα και εδώ στην Κρήτη φυσικά έχουμε. Δύο ανήλικοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν γιατί είχαν ατυχήματα με πατίνια. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή στις Δαφνές, όπου ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν λοιπόν με πατίνι. Το παιδί χτύπησε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου εισήχθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι πρώτες ώρες τώρα ήταν έτσι πολύ κρίσιμες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθεροποίηση και έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Το άλλο τώρα τροχαίο με πατίνι, 15 Ιουνίου στη διάρκεια της προχθεσινής μέρας, με ένα 16χρονο αυτή τη φορά, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στο δρόμο Ροδάκινο Κούμη. Ο 16χρονος λοιπόν που οδηγούσε το πατίνι έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα, από σημαντικό μάλιστα ύψος. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματός του, μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής και από εκεί στο Παγνί. Το παιδί νοσηλεύεται επίσης στη μονάδα εντατικής θεραπείας και εδώ με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
3: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, νέα επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Γάβδου. Να πούμε ότι ο συντονισμός επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου, τώρα πριν από λίγες μέρες από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί πάνω από 7.900 άτομα σε 166 περιστατικά διάσωσης. Μιλάμε πάντα για τις μεταναστευτικές ροές στην Ανατολική Κρήτη κυρίως. Τώρα το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει και την αύξηση στον αριθμό των συμβάντων και στον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται στο νησί μας. Η σύγκριση καταδεικνύει ότι μέσα σε ένα χρόνο καταγράφονται δεκάδες περισσότερα περιστατικά και πάνω από 2.000 επιπλέον αφήξεις.

Λοιπόν, σε λειτουργία έχει τεθεί ήδη από χθες η πλατφόρμα smsresults.mindedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας. Υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν με γραπτό μήνυμα, με SMS δηλαδή, τα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία, να πούμε ότι θα μείνει διαθέσιμη μέχρι και τις 23 Ιουνίου, αφορά λοιπόν τους υποψηφίους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων, και μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας οι υποψήφοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή.

0: Πάμε και στην εικόνα των λιονταριών της Κρίνης Μοροζίνη με τα προστατευτικά και κλειδώματα στην καρδιά της πόλης μας. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν και αυτή η χθεσινή εικόνα έχει, όπως και να έχει, προκάλεσε αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες και επισκέπτες. Υπάρχει μια επιστολή 13 φορέων για την περίφραξη των λιονταριών και τις επιπτώσεις στην πόλη.
1: Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Με την επιστολή λοιπόν των 13 φορέων για την περίφραξη της Κρίνης Μοροζίνη και τις επιπτώσεις στην πόλη, συνεχίζουμε. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή αυτή αναφέρεται έλλειψη προγραμματισμού και αυαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία αλλά και την οικονομία της πόλης. Με κοινή λοιπόν ανακοίνωσή του ζητούν την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυνση των κυκλειδωμάτων μέχρι να καταστεί δυνατή εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο έτσι χρόνο. Το Ηράκλειο αξίζει καλύτερο σχεδιασμό, συνεννόηση και σεβασμό. Υπογράφουν εδώ ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, ο ΕΒΕΝΗ, Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων στο Ηράκλειο Φιλοξενία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, μεταξύ άλλων, να σας πω, και ο Εμπορικός Σύλλογος, αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου.

Και όπως λέει και η παροιμία, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έτσι λοιπόν και η πόλη μας θα έπρεπε να ήταν έτοιμη για την καλοκαιρινή σεζόν. Αναφέρομαι στα λιοντάρια και στα πλέγματα που έχουν μπει περιμετρικά του μνημείου για έργα συντήρησης. Θα μπορούσε να γίνει και αργότερα. Τώρα θα μου πείτε, από προγραμματισμό δεν έχουμε και πολλά πράγματα να λέμε για το Ηράκλειο. Είδαμε τι έγινε με τα σκουπίδια τόσο καιρό τώρα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, σε περιοχές όπου παρέμειναν πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Δεν μιλάω για την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Μου έλεγαν χθες ακροατές, υπάρχουν ποντίκια, υπάρχουν κατσαρίδες και σίγουρα ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

Πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο κύκλο έτσι ισοκομματικών αναταράξεων ανοίγει η απόφαση που ανακοίνωσε χθες στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος με τον Νίκο Παπά να απομακρύνεται από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και τον Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να αντικαταστήσει τους δύο ερμηνεύεται ως προσπάθεια αναδιάταξης των εσωτερικών ισορροπιών σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου βρίσκεται υποπίεση για τη στάση της απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τη θέση τώρα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Κώστας Μπάρκας και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ορίζεται ο Χρήστος Γιαννούλης.

0: εκείνος που για σένα.
1: Με φόντο τώρα αυτές τις αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης καλεί την ηγεσία του κόμματος να δώσει, λέει, άμεσα μια συγκεκριμένη πρόταση απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με τη μελλοντική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στον ορίζοντα. Ο ίδιος σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πέρασαν αρκετές μέρες από τότε που ο ίδιος ζήτησε και εκείνος αλλά και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον πρόεδρο του κόμματος, τον Σοκράτη Φάμελο, να φέρει, λέει, μια συγκεκριμένη συμφωνία για το κόμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, για το τι μέλη γενέστε σε σχέση με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αλλά και τον τρόπο της εκλογικής καθόδου. Disco.

Μέχρι τη Μύκονο και στο τροχαίο που προκάλεσε το θάνατο της 37χρονης Ιταλίδας Σάρας Τσεκαντίνη το βράδυ της Κυριακής. Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή ενώ βρισκόταν στο Κυκλαδίτικο νησί για το bachelor party της. Προγραμμάτιζε το γάμο της.

Το αυτοκίνητο τώρα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα μαζί με τις φίλες της είχαν έρθει, είπαμε, μερικές εβδομάδες νωρίτερα στη Μύκονο για να γιορτάσουν πριν από το γάμο της γυναίκας. Το αυτοκίνητο κινούνταν στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας όταν η οδηγός επιχειρήσε να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκείνη τη στιγμή από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Το δεύτερο όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου των Ιταλών, ακριβώς εκεί όπου καθόταν η 37χρονη γυναίκα.

Λοιπόν, με Μουντιάλ συνεχίζουμε. Τετάρτη σήμερα και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων φυσικά και κυριαρχεί η δράση στο Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ το μεγάλο μάτ της Αγγλίας με την Κροατία. Στη συνέχεια και μετά τα μεσάνυχτα η Γκάνα παίζει με τον Παναμά. Νωρίς το πρωί στις 5 τα ξημερώματα στην ΕΡΤ 1 θα δοθεί η μάχη ανάμεσα στο Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Το πρόγραμμα αναλυτικά μπορείτε να το δείτε και στο www.1069.gr.

Με Μουντιάλ συνεχίζουμε σε βραδιά τώρα των μεγάλων κανονιών. Εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και 1ου ομίλου του Μουντιάλ με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργιτ Χάλαν να δείχνουν τις προθέσεις τους, τις άγριες προθέσεις τους. Αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής. Έκανε πράξη τη ρίση, ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός.

Μέση λοιπόν, ο 38χρονο Σταρ, στο 17ο λεπτό άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αλγερία. Φάνηκε στην τηλεοπτική μετάδοση να δακρύζει, με τον ίδιο μετά να εξηγεί μετά το τέλος του αγώνα ότι έχει περάσει δύσκολες στιγμές και πως είναι ευγνώμων για τους συμπαίκτες του.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Είμαστε λίγο πριν από τις 11. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Έχει αρκετή ζέστη, καπέλο και οπωσδήποτε αντιλιακό. Γεια σας.

0: αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Παντού ο Θανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα κάνουμε παρεούλα. Θα ακούσουμε φυσικά μουσική και θα σας διαβάσω και πολύ έτσι όμορφες ειδήσεις.

Λοιπόν, θα σας πάω στην επόμενη είδηση. Πάλι έχει να κάνει με ένα ζευγάρι. Έτσι δεν ξέρω, μας έχει βγει τα ζευγάρια τώρα. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, έβαλε, λέει, ο τίτλος στην κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή. Το βίντεο που έχει γίνει viral προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Πολλοί σχολίασαν τη σχέση του ζευγαριού και το πώς οι ευθύνες πρέπει να μοιράζονται. Με το που κυκλοφόρησε, λέει, το βίντεο που δείχνει μια νεαρή να επισκευάζει το αυτοκίνητο με βροχερό καιρό, τα σχόλια πήραν φωτιά. Πολλοί άρχισαν να αναλύουν τη σχέση του ζευγαριού, διαφωνώντας για το αν οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να ακολουθούν τους παραδοσιακούς ρόλους της δουλειάς. Υπήρχαν όμως και οι πιο ψύχρεμοι που ξεκαθάρισαν ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι αδύνατο να ξέρεις τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα. Έτσι άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από τις προσδοκίες και τους ρόλους των φίλων στις σύγχρονες σχέσεις, με τον καθένα να εκφράζει τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές ανάμεσα στους συντρόφους. Τι δείχνει το βίντεο? Στο βίντεο που ανέβηκε, εκείνος, λέει, κάθεται αναπαυτικά μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα φαίνεται να αλλάζει το λάστιχο. Παρόλο που βρέχει καταρακτοδός, εκείνη προσπαθεί να δουλέψει κρατώντας παράλληλα μία ομπρέλα. Κάποια στιγμή ο άνδρας βγαίνει για λίγο έξω, αλλά ξαναμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο για να προστατευτεί από την μπόρα. Οι σχολιαστές δικάστηκαν αμέσως. Πολλοί θεώρησαν τη στάση του εντελώς απαράδεκτη, ενώ άλλοι είδαν τη σκηνή ως ένα καλό παράδειγμα ισότητας. Υπήρχαν, βέβαια, λέει, και εκείνοι που επέλεξαν ένα πιο ειρωνικό τόνο, κοροϊδεύοντας τη γυναίκα για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Όπως φάνηκε, όλα είχαν να πουν κάτι, είτε το έκαναν με σεβασμό. Όλοι είχαν να πουν κάτι, είτε το έκαναν με σεβασμό, ούτε όχι. Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι όρμα.

Φτάσαμε στο και μισή, σημαίνει ότι φτάσαμε σε μια ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά, το τελευταίο μας break, έτσι, γιατί θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε εδώ.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τα έχουμε βρει και με τον εαυτό μας και είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφω με είδηση μοναδική.

Θα μείνουν χαραγμένες, λέει, στη ψυχή και στο μυαλό, λέει το τραγούδι. Σίγουρα στο μυαλό και στην ψυχή θα μείνει χαραγμένο και στους ψαράδες. Στη Βραζιλία, παρακαλώ, όπου με μία δίχτυα, μία φορά δηλαδή, έριξαν μία δίχτυα και έπιασαν, ακούστε, 14.100 κέφαλους. Η περιοχή, λέει, έκλεισε τη σεζόν του 26 με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, σε μια από τις πιο δυνατές χρονιές των τελευταίων ετών. Μια σκηνή που δύσκολα βλέπει κανείς, καταγράφηκε σε παραλία στην Πομπίνιας, Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Ψαράδες έριξαν τα δίχτυα τους και κατάφεραν να πιάσουν 14.096 κέφαλους με μία μόνο ψαριά, προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους, επισκέπτες και όσους παρακολουθούν την παραδοσιακή αλληλεία της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη Κυριακή, την τελευταία ημέρα, λέει, που επιτρεπόταν η συγκεκριμένη μορφή παράκτιας αλληλείας για τον κέφαλο. Με αυτή την εντυπωσιακή ψαριά, οι 17 αλλιευτικές ομάδες της περιοχής έκτισαν τη σεζόν, λέει, με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, αριθμός που θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς των τελευταίων ετών. Παρακαλώ, μπείτε να δείτε την είδηση, να δείτε και το σχετικό βίντεο, θα πάθετε πλάκα κοινώς.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ακόμα μία μέσα στην εβδομάδα, εννοείται, από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Από τον Θανάση Καραβέλα που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Πολλά πολλά φιλιά. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 17, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Πολύ σωστά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Γεια σου Θάνο μου, καλέ μου Θάνο. 16 είδες πήγα να πω, τα μέσα της εβδομάδος.
0: Εννοείται.
1: Ήρθε η Τεταρτούλα.
0: Ήρθε η Τεταρτούλα.
1: Ξεκίνησες βλέπω δυναμικά στα μέσα της εβδομάδος, γεια.
0: Εννοείται.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: άκουσες για ένα σουβλατζίδικο.
1: Ναι, το οποίο έκλεισε όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί έβγαλε πολλά λεφτά μάλλον. Λοιπόν, άκου, είχε ουρές λέει. Αυτό δεν θα πω τώρα που ήταν και που τέτοιο. Ποιος ναι. το έχει φάει, ξέρει.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, αλλά δεν είναι το παραδοσιακό σουβλάκι.
0: Α, τι.
1: Αυτό έφτιαχνε κανονικά την πιτούλα, τζατζίκια, όλα, ναι, το κομπλέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αντί για γύρο, κοτόπουλο κτλ.
0: Έβαζε.
1: Έβαζε ψαράκια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Χαλάστηκα ήδη μόνο που τ' άκουσα.
1: Άντε μωρέ που χαλάστηκα. Ήταν πολύ ωραίο σου λέω. Είχε ουρές. Εσένα δεν σ' αρέσει τώρα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Για τράβο να φας ένα χοντό.
0: Εγώ είχα τη στεναχώρια μου τώρα και ήθελα ένα πιτόγυρο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Παιδί μου, τι πιτόγυρο.
0: Πιτόγυρο θέλω.
1: Δεν θα ξαναφάς πιτόγυρο.
0: Όχι, εγώ θα ξαναφάω. Άμα μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Να πάω σου φέρουμε ένα μπας και βγάλουμε την εκπομπή.
0: Καλά.

0: εορτάζοντες σήμερα. Να πω ότι 17 του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Νομίζω πολύ σημαντικό, συμβαίνει και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Πάμε στα γεγονότα. 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1917, η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές παρακαλώ. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το Κύπρο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι οι φιλάθλοι και των δύο παδών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, στρέφονται ολοκληρωτικά, λέει, το καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο. Αυτά. Να δούμε λίγο και τις γεννήσεις. 1898, Μαερούτς Κορνέλης, έσερ Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Στους θανάτους 1996, Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων».
1: Α, να σου πω πριν, τώρα που τελειώσαμε με τους φυσικούς. Για τη χημεία, εγώ ξέρω τι μου έχει μείνει από το γυμνάσιο και το λύκειο. Μεθυσμένος Αιθίωπας προπονείται για βουτιές. Μεθάνιο, εθάνιο, πρωτάνιο, βουτάνιο.
2: Είναι πολύ ωραίο το σύστημα αυτό, ε. Θυμάσαι όλο αυτό, αλλά δεν θυμάσαι τίποτα άλλο. Καταπληκτικό, ε. Είναι το σύστημα αυτό.
1: Θυμάμαι.
2: Παπαγαλία.
1: Και τα βιβλία και τα πρωτοκολλήματα.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: και Θάνος. Θάνος και Μέρι.
1: Μα με έβαλες πρότυπο, πώς το έπαθες.
0: Είδες Μέρι, για να μιλές λοιπόν.
1: Πώς το έπαθες.
0: Ότι σε ρίχνουμε. Κατάλαβες. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, αποκάλυψε την ηλικία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την ηλικία του ηθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική ταινία. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, όπως ξέρουμε, παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχε μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε. Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιος, λένε κολοκυθόπιτα. Το λέω εγώ.
1: Ήταν ο καρδιλιαυτιάς του χωριού.
0: Ο αυτιά, όχι. Εντάξει.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουνε, θυμήθηκα ότι όταν είχε έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή. Η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Ωραία. Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω, πα θα γίνει.
1: Μα είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πάει να δεις αυτή την ταινία?

0: φορά την προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Η
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα. Μόνο 13,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix. Και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μια χαζομάρα και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξε και τη διάθεση. Και μέσα σε 2 μέρες είδα 2 σεζόν, 2 ολόκληρες σεζόν.

Ζώδια και απιστία. Κρυός. Είναι αντίθετος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητές του. Η γυναίκα όμως κρυός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια απιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους παρεξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει το πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας, αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού.

0: Και πάμε στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και να

0: Ζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά τώρα.
1: Παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που μας λες, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, τέλεια αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά, εδώ έπρεπε να μπαίνει ένα.
1: Πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει. Εγώ, η λιονταρίνα όμως, είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραχαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε χυλιρωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς. Αν δεν σου ζητά να βοηθήσει στις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Παρθένος
0: δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Τσου.
0: Και σου λέει όχι. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι βαριέται. Απιστεί. Τείχος και...
1: Άμα δεν θέλει να πιάσει την πατανόβουρτσα.
0: Ναι. Ας πάμε.
1: Κατάλαβε. Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοτοστρόστρα. Τη μυγοσκοτόστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι. Μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
4: Πρώτη μετάδοση εδώ. Στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: δημοσιότητα μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τι.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σταμάτα να μιλάς, να πω στο ζυγό. Είναι εγωιτευτικό, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ναι, ψάχνει ναι. την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Γεια σου. Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην τον κεντρήσεις και μην μπαίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούρασης συνεχώς. Τι να πω τώρα.
1: Σωστά το πες. Μπράβο, Μέρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
1: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξώτη.
1: Θα τα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε.
0: Θα τα πω όμως.
1: Θα τα πει, αλλά θα δει ότι αυτό που θα σου πω θα εκπλαγεί.
0: Bam.
1: Boom.

0: θα μας βρει.
1: Εμένα εγώ τελευταία. Πού θα μας βρούμε όλοι.
0: Πού θα μας βρει η Μερίουλε.
1: Πού θα σε βρούμε.
0: Πού θα με βρείτε.
1: Ναι.
0: Εμένα και την Μερί που θα μας βρείτε.
1: Η Μερί πάντως
0: θα μπείτε στο Facebook λοιπόν.
1: Oh, yeah. Ναι. Τον ανακοινώνει.
0: Και θα χτυπήσετε Thanos End. Πώς το λένε αυτό το συμβολάκι.
1: Που... Το παπάκι εννοείς.
0: Το παπάκι το End που λέμε. Και Μέρι, θα χτυπήσετε Θάνος και Μέρι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Γιατί υπάρχουν ξανθοί άνθρωποι και μπορεί να μην το καταλάβουν όπως το λες. Είναι Θάνος παπάκι Μέρι ή Θάνος και Μέρι.
0: Θάνος και Μέρι.
1: Το λατινικό.
0: Το λατινικό, το
1: χταράκι.
0: Το χταράκι. Θάνος and Μέρι με λατινικούς χαρακτήρες. Κάντε like στη σελίδα. Στείλτε μας και το μηνυματάκι σας.

0: Ξέρεις κάτι.
1: Πάνω. Τι.
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ποιο.
0: Τελείωνε, μάζευε να φύγουμε.
1: Να σου πω, αυτό είναι τώρα καινούργιο σλόγγαν τη εβδομάδα. Μάζευε να φύγουμε.
0: Τι είμαι, είσαι απλώ τα πράγματα
1: σου. Καμία υπηρέτρια είμαι.
0: Τελείωνε, μάζευε τα πράγματά σου εννοώ, όχι τα δικά μου.
1: Παρακαλώ πολύ του υπευθύνου εδώ του ραδιοφώνου
0: ναι.
1: να χρεώσουν κάτι
0: με
1: παραπάνω στον κύριο
0: Θάνο.
1: Γιατί εμεί οι υπόλοιποι.
0: Με... Να σε ρωτήσω, Μερούλα, την άλλη φορά που πήγαμε για να παίξουμε μπιλιάρδο και το κόντυψε στο. Πώ το λένε το τέτοιο.
1: Την τζόχα.
0: Πώ το λένε το αυτό που χτυπά την μπάλα, ρε.
1: Το
0: δοξάρι, λέω. Τέτοιο, το από αυτό που το έχωσε στην τζόκα, χόντεψε να βγει από το διπλανό τραπέζι.
1: Βγήκε.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Ναι.
0: Είπα.
1: Δεν είπε. Και μάλιστα με το τράβαγε και βίντεο και το έδειξε στον κόσμο εκεί πέρα.
0: Τι άλλα, φεύγουμε τώρα, γεια.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Το ημερολόγιο δείχνει 10 του Ιούνιου. Σαν σήμερα ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και τον πρόεδρο Μάρκο Ρενιέρη. Τον πρώτο πρόεδρο. Φοβερά πράγματα σαν σήμερα. Να πω επίσης ότι σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές επιστρέφουν στο Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Και αυτά τα αφήσαμε και περάσαν έτσι αυτές τις καταστροφές. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα πέθανε ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας Λουίντι Καμόνς. Ούτε μας ενδιαφέρει βέβαια αυτό, αλλά απλά το λέω. Σαν σήμερα όμως πέθανε ο Ρέι Τσάρλς το 2004, ο γνωστός Αμερικάνος τραγουδιστής, πιανίτας, συνθέτης και από τους δημορφωτές της Soul Music. Και όχι μόνο αυτό, ένας από τους κορυφαίους. Αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ The Night in Pop, κάπως έτσι λέγεται, για το πώς τραγουδήθηκε και ηχογραφήθηκε το We Are the World, εκείνο το τραγούδι που είχαν γράψει USA for Africa, τραγούδι για να βοηθήσουν τα παιδιά στην Αφρική, δεν θα έχετε καταλάβει τίποτα από Ray Charles. Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά Βερί Κοκά 2,65 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Το σφινάκι που πίνεις κάθε πρωί και σε γεμίζει ενέργεια. Πώς καταλαβαίνεις ότι περάσαν τα χρόνια, ε? Πώς καταλαβαίνεις ότι περάσαν τα χρόνια? Αυτό το σφινάκι έχει μέσα τζίντζερ, λέει. Που όπου και είναι αντιφλεγμονώδης. Πού είναι ρε εκείνα τα χρόνια που πήγαινε 8 η ώρα το πρωί και ήμασταν στα σφινάκια, στα υποβρύχια Jack Daniels, μέσα σε ποτήρι μπύρας και πήραμε και τις σαμπούκες με κόκκινη πετσέτα από κάτω, λες και μας έδιναν θεία κοινωνία. Πού είναι τώρα, θέλετε τζίντζερ το πρωί με ένα παναντόλ χιλιάρι και δυο κουταλιές μέλι? Καλά να πάθετε. Να κλαις αυτούς που δεν...

Βρέθηκε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Το πιο αρχαίο ερωτικό γράμμα γκράφιτι στον κόσμο βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Τι νομίζετε, θα βρούμε τα γατιά να κάνουν γκράφιτι? Τι να κάνουν? Όταν αυτοί ανακαλύψανε το κρέας, εμείς είχαμε 500 χοληστερίνη. Πλάκα μου κάνετε. Ανακαλύψεις για την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από πέτρινες επιγραφές 2.500 χρόνων. Missing tough love forever και τέτοια. Για την απομακρυσμένη Αστυπάλαια ο λόγος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανακαλύφθηκε το παλαιότερο γνωστό ερωτικό γκράφιτι στον κόσμο. Η ανακάλυψη έγινε το 2014 και χρονολογείται από τις αρχές του 6ου έως τα τέλη του 5ου αιώνα. Φοβερά πράγματα. Μία από τις επιγραφές απεικονίζει δύο φαλούς χαραγμένους σε μία επίπεδη επιφάνεια βράχου στην περιοχή του Βαθύ, ενώ δίπλα βρέθηκε και το όνομα Διών. Μία άλλη επιγραφή που βρίσκεται 52 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αναγράφει με λεπτομέρεια τη φράση «Νικασιτήμος ο υφέ τιμιώνα», υποδηλώνοντας την όμως η καθημερινή έκφραση του έρωτα. Αυτά τα πράγματα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Σκούτερ, σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Υδρόγειος 106,9.

Εξάτληση με πας και βρίσκεις τρόπο συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις στόχο να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό μ' αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

0: ξαφνιάσω.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακριβώς.
1: Και επειδή κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έτσι και εμείς, θα πρέπει να πει, για, να μιλήσει για πολύ σοβαρά θέματα μέσα από γνώση, μέσα από αποκρισταλωμένη άποψη, έτσι και εγώ θα σας δώσω την κορυφαία ακαδημαϊκή είδηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τρία ζώδια που δεν θα σου πούν ποτέ τι πραγματικά νιώθουν. Χαμογελούν, συμφωνούν, αλλά μέσα τους γίνεται χαμός. Αν ανήκεις σε αυτά, ξέρεις ήδη το γιατί. Ποια είναι αυτά, θέλετε να σας πω, έχετε περιέργεια, θα σας πω αμέσως. Ο Σκορπιός είναι το απόλυτο κλειστό βιβλίο. Μπορεί να σε παρατηρεί, να σε αναλύει και να ξέρει τα πάντα για σένα, αλλά για τον ίδιο σχεδόν τίποτα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, έντονα και συχνά ακραία. Όμως δεν τα εκφράζει εύκολα γιατί φοβάται να μην εκτεθεί. Προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να αποκαλύπτεται μόνο όταν νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Αν σου πει τι νιώθει, σημαίνει ότι έχει ήδη ρισκάρει πολύ.

Στη Φιλανδία τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια για όλους. Σας το λέω εγώ εδώ στην ραδιοθεραπεία. Τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια. Δεν υπάρχει στάνταρ, ας πούμε, είναι 200 ευρώ το πρόστιμο ή 500 ευρώ. Εφαρμόζεται το σύστημα των λεγόμενων day fines, δηλαδή το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το ημερήσιο εισόδημα του οδηγού. Όπα! Ναι, γιατί σου λέει, φίλε, εσύ αν έχεις άπειρα λεφτά στην τράπεζα, τα 500 ευρώ είναι σαν να μπορεί να το κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο είναι ξεκάθαρη. Ένα πρόστιμο πρέπει να έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη για όλους. Για κάποιον τα 200 ευρώ μπορεί να είναι μισός μισθός, για κάποιον άλλον απλώς τα ποτά της Παρασκευής. Στη Φιλανδία τουλάχιστον αυτό το κενό προσπαθούν να το κλείσουν. Καλό, καλό το ακούω. Καλό το ακούω.

Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Δεν ξέρω αν ασχολείστε με τα αθλητικά. Δεν ξέρω αν έχετε μια αγαπημένη ομάδα που οι περισσότεροι σίγουρα από τα αγόρια έχουν. Τα κορίτσια είναι και τη μόδα τελευταία τα κορίτσια να έχουν ομάδες αγαπημένες. Αλλά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που το λάτρεψα μόλις διάβασα το ρεπορτάζ για αυτόν. Ο Μπέρνιο Φερχάγκεν. Λοιπόν, τι έχει κάνει τώρα αυτός? Δεν ήταν ποτέ ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης της εξαπάτησης και αποφάσισε το 2019 ότι θα ήταν η χρονιά που θα γύριζε τον κόσμο με έξοδα τρίτων, υποδιόμενος το επόμενο μεγάλο ταλέντο. Τι έκανε λοιπόν αυτός, παιδιά? Ξεκίνησε στην Μολδαβία. Ένας μέτριος ερασιτέχνης, είχε ξεχαστεί και από κάτι ακαδημίες, έστειλε ένα email στην Δυναμό Τιρασπόλ με ένα βίντεο από highlights που θα ζήλευε και ο Μέση. Στο βίντεο βέβαια δεν ήταν ο ίδιος. Οι Μολδαβοί μέσα στην ασφάλειά τους τον υπέγραψαν για να συνειδητοποιήσουν στην πρώτη προπόνηση ότι ο Μπέρνιο είχε την ίδια σχέση με την μπάλα όσο ένας περαστικός από το δρόμο. Δηλαδή, παιδιά, αλήθεια έτσι? Ο ατζέντης φάντασμα και το tour στην Ιφίλιο απτόητος μετακόμισε στην Νότια Αφρική, στην Cape Town City FC. Αυτή τη φορά με το πλάνο να αναβαθμίστηκε, η ομάδα έλαβε συστατικές επιστολές από έναν διάσημο ατζέντη που εκλουπαρούσε τους Νοτιοαφρικανούς να μην χάσουν αυτό το διαμάντι. Φυσικά ο ατζέντης ήταν ο ίδιος ο Φερχάγκεν πίσω από το πληκτρολόγιο. Τον υπέγραψαν και είδαν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το σούταραν φυσικά. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Χιλή. Αυτό το τσακάλι πώς δεν πέρασε από την Ελλάδα? Πώς δεν πέρασε από την Ελλάδα? Πήγε στη Χιλή λοιπόν, δεν περιορίστηκε να παραριστάνει τον παίχτη. Οι άνθρωποι της ομάδας κατάλαβαν ότι ο τύπος δεν ήξερε καν να δένει τα κορδόνια του και εκείνος τους κατηγόρησε για ρατσισμό. Βέβαια, είναι και της μόδας τώρα αυτό. Και πήγε στη Δανία και είπε ότι είναι κολλητός του Μπέιλ. Αλλά παιδιά, αλήθεια τώρα, αυτό το διαμάντι, αυτή η παιχτούρα η μεγάλη, πώς και δεν κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα εδώ? Και τι θα κάνει εδώ, ξέρετε? Θα το βάζα να παίξει εδώ. Και λέγει, μα δεν το βλέπεις ότι είναι καλός, αφού το λένε τα social media? Πώς λοιπόν τρώμε το παραμύθι και σε ένα ακόμα επίπεδο, το αθλητικό.
1: Έλα.

Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
3: like στη μουσική,
2: like στη μουσική,
3: like στη μουσική.
2: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: σαν για μας.
1: Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε, πάλι εδώ, σας έλειψα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθημερινά. Την ίδια ώρα, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, έχουμε το γνωστό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Παιδιά, πάντα με διάθεση, πάντα με χαμόγελο. Σας έχουμε την καλύτερη μουσική και τα καλύτερα νέα, τα πιο viral νέα. Ξεκινάμε και σήμερα.

μέρα που ξεκινά, παιδιά, κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σχέδια, πρέπει να απολαμβάνουμε τις στιγμές, να απολαμβάνουμε τις ώρες, τις μέρες, τη μέρα που ξεκινάει και ο Θεός βοηθός. Και το πιο σημαντικό, να μην βλέπουμε ειδήσεις, παιδιά, γιατί ψυχοπλακωνόμαστε όσο μπορούμε, να ακούμε ραδιόφωνο, μουσικούλα και να είμαστε ψυχοπλακωνόμαστε.

0: ζωή.
1: Όλοι οι καλλιτέχνες, αγαπημένοι μου φίλοι, ο Κιάμος, η Λιόλιου, ο Μαζονάκης, Θεοδωρίδου, ποιοι άλλοι και άλλοι πολλοί έχουν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο Φέρι, παιδιά.

περιμένω να δω πού θα είναι ο Φέρης, να πάω να τον ακούσω. Έχω αγάπη μεγάλη, έτσι. Τον θεωρώ από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές. Σπάνια έτσι η χρειά του, μου αρέσει πάρα πολύ, λαϊκή χρειά. Και όπου πάει γίνεται ένας πανικός.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Και τώρα, like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: τελειώσαν για μας. Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε, πάλι εδώ, σας έλειψα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθημερινά. Την ίδια ώρα, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, έχουμε το γνωστό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη, παιδιά πάντα με διάθεση.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Γκρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

συναυλία θα κάνει και ο Ακύλας τέλος Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα Τεχνόπολη. Ναι, δύο συναυλίες καλές. Παιδιά, εγώ άκουσα τα καινούργια τραγούδια του Ακύλα. Να πω δεν τρελάθηκα, να πω σαν το φέρτο πάρτο μετά το φέρτο πάρτο. Και άλλα πολλά που είναι το ίδιο στυλ. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα πει σε αυτές τις συναυλίες αυτό το παιδί, αλήθεια σας λέω. Έχω μεγάλη περιέργεια.

Ακρόπολη, αχ, Ακρόπολη. Λοιπόν, Αμερικανοί θαυμάζουν, Γάλλοι ρωτούν να μάθουν κι άλλα και Βρετανοί ζητούν συγγνώμη. Έτσι λέει εδώ ένα άρθρο.

ασχολούνται με την Ακρόπολη και οι Βρετανοί ζητούν συγγνώμη. Δεν βλέπουμε όμως αυτή η συγγνώμη να ισχύει, παιδιά, γιατί από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί? Ό,τι λέγανε οι παλιοί

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σεριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκε, σήμερα θα μιλήσουμε για τον εγώ καιρό. Ο εγώ καιρό δεν ονειρεύεται απλά, δουλεύει για να πετύχει. Έχει πειθαρχία, υπομονή και στόχου που δεν εγκαταλείπει ποτέ. Όταν βάζει κάτι στο μυαλό του, δύσκολο θα τον σταματήσει κάποιος. Λοιπόν, κανείς δεν είναι πιο φιλόδοξος από έναν εγώ καιρό.

0: Λέων και επανασύνδεση, αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Θα γυρίσει ο Λέων, αν σε αγαπά ακόμα, η περηφάνεια του θα τον κρατήσει μακριά. Δεν αντέχει να δείχνει πρώτος την ανάγκη του. Θέλει θαυμασμό, σεβασμό και αληθινή εκτίμηση. Η σιωπή του είναι τρόπος να προστατεύει τον εαυτό του. Αν νιώσει ότι τον απαξίωσε, συγγνώμη, θα απομακρυνθεί.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
2: Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, που είναι μεγάλη επιτυχία σήμερα και όλοι γνωρίζουμε τους στίχους απ' έξω και ανακατωτά και τραγουδάμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Νότης Φακιανάκης που μας λείπει, καλοσύνη σου που με θυμήθηκες.

0: περιμένω.
1: Ο Brad Pitt είναι ερωτευμένος με την κοπέλα του, η οποία είναι 29 χρόνια νεότερη. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ο ηθοποιός Brad Pitt, έτσι, κάποιοι τον κράζουν επειδή είναι μικρότερη σχεδόν 30 χρόνια, αλλά, παιδιά, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Οι στιγμές αγάπης τους προσέλκυσαν την προσοχή και είναι ευτυχισμένοι και δεν τους νοιάζει κανένα.

Λοιπόν, και μια εφεύρεση ελληνική. Έλληνας ερευνητής φτιάχνει drone 2,5 μέτρων που βρίσκει ναυαγούς πριν να είναι αργά. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, γιατί έχουμε και πανέξυπνους Έλληνες στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, τέλος και για σήμερα, πόσα νέα να προλάβουμε να πούμε σε 2 ώρες. Τα υπόλοιπα αύριο, πάλι εδώ την ίδια ώρα, στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική εκπομπή Like στη Μουσική. Πατάμε το play και εμείς αποχωρούμε. Εσείς μένετε για να ακούσετε τραγουδάρες μόνο εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, που είναι μεγάλη επιτυχία σήμερα και όλοι γνωρίζουμε τους στίχους απ' έξω και ανακατωτά και τραγουδάμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Νότης Φακιανάκης που μας λείπει, καλοσύνη σου που με θυμήθηκες.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Πετάμε και σήμερα δυνατά εδώ στην καθημερινή εκπομπή, εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θέλω να πιστεύω ότι κάνει το μυαλό μας να ταξιδεύει, αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι η Ελίνα Πετριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς εδώ για να μεγαλώσουμε τη συντροφιά. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους με τους οποίους έτσι μπορούμε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Και πάμε να δέσουμε τη ζώνη μας, γιατί έχουμε μερικές μουσικές αναταράξεις. Έχουμε μερικά κομμάτια που θα φέρουν τα πάνω κάτω, όπως αυτό εδώ.

Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα 17 του Ιούνιου, μας στην αρχή του καλοκαιριού και λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε ή απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να δώσετε και εσείς το παρόν. Πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το προφίλ μου, με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε κάπου έτσι ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πολύ απλά να μου στείλετε χαιρετίσματα. Σας περιμένω λοιπόν όσο εσείς θέλετε τα μηνύματά σας. Εγώ φροντίζω να παίξω το επόμενο.

Radio Show. Εδώ είμαι Ελίνα Πατριανού στο μικροφόνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ακούμε τα δυνατότερα ελληνικά κομμάτια, αυτά που αγαπάτε και τα ζητάτε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τη δική σας βοήθεια διαμορφώνουμε τις μουσικές που μας συντροφεύουν εδώ στην καθημερινή μας συνήθεια.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που είναι.

Καλώς τους, επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας. Αυτό είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη. Εδώ να τα λέμε όμορφα και ωραία, όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ, μια όμορφη διάθεση να είναι εδώ. Και τώρα να σας πω πως ό,τι διάθεση και να έχετε σήμερα, το Flight Mode είναι εδώ στη συντροφιά σας για να σας την φτιάξει όσο γίνεται. Αν πιστεύετε ότι κάποιο αγαπημένο σας κομμάτι θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να το μεταδώσω. Καθημερινά είμαι εδώ για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να επενδυμίσω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά για να παίξουμε μια κομματέρα που κάνει τον απόλυτο χαμό αυτές τις μέρες και το ζητάτε.

αγαπημένο το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάτι έχει, κάτι που το κάνει ξεχωριστό, σου να πεις. Εδώ είμαι και εγώ και ελπίζω η μέρα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα και να ολοκληρωθεί ακόμα ομορφότερα. Εμένα η μέρα μου μπορώ να σας πω ότι καλά ξεκίνησε, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη δική σας παρέα γίνετε όλο και ομορφότεροι. Θέλω να μεταδώσω το επόμενο κομμάτι που τελευταία παίζει πολύ και κάθε φορά το απολαμβάνουμε όπως το

0: Μουσικές εδώ παίζουν non-stop, κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η τρατήρα της εκπομπής μας μέσω εβδομάδα εδώ, στην top συχνότητα που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε συγκεντρωμένα τα δικά σας κομμάτια του σήμερα που έχω συγκεντρώσει. Ό,τι μου έχετε ζητήσει, παίζει δυνατά εδώ. Τώρα, αν μας έχετε πετύχει στο ραδιόφωνο σας, είμαι η Λίνα Πετριανού και περιμένω τα μηνύματά σας αποκλειστικά στο Instagram όπου με βρίσκετε ως Λίνα Πετριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Επανέρχομαι.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα στο Flight Mode και εγώ είμαι εδώ, Λίνα Πατριανού, καθημερινά για 2 ώρες αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Αυτή είναι εδώ την Τετάρτη που μας βρίσκει και πάλι μαζί. Έλατε στο Instagram όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού, με βρίσκετε, μου στέλνετε και κομμάτια που θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Ή έστω μια καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Ανάλογα τώρα το mood και τη διάθεση. Θέλω τώρα λίγο να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου στη λίστα μου και θα επανέλθω, γιατί έχουμε και το μουσικό flashback σε λιγάκι.

0: ετοιμαστείτε για ταξίδι, ετοιμαστείτε για μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Πάμε για τη μουσική αναδρομή μας λοιπόν, όπου με το αεροσκάφο μας αυτό το μουσικό θα ταξιδέψουμε πίσω στο παρελθόν, στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου το κομμάτι αυτό που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε και στιγμάτισε αυτή την περίοδο του χρόνου. Προφανώς και θα ακούσουμε κάτι πολύ αγαπημένο. Για πάμε λίγο έτσι να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά.
1: Flight mode.

καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Έφτασε, παιδιά, αυτή η ώρα να ακούσουμε αυτό το κομμάτι το οποίο μας χαρίζει η Ρία Ελληνίδου. Λέει, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Είναι άκρος χορευτικό. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι μας και πάμε να το χαρούμε όπως του πρέπει, με την ένταση στο τέρμα. Ρίχνουμε και ένα χορό, δεν είναι κακή ιδέα. Flight mode.

0: πάλι.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Τελευταίο ημέρα του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και σας κρατάω συντροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ωρίτσα μας έχει μείνει και θέλω να κλείσουμε γλυκά, να ευχαριστηθούμε αυτό το ημίωρο με πολύ πολύ μουσική. Με δικά σας και μόνο αγαπημένα κομμάτια του σήμερα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια όσα γίνεται όμορφη διάθεση. Είπαμε αρκετά πραγματάκια για σήμερα. Δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας. Λίνα Πετριανού εδώ πίσω από το μικρόφωνο στο μουσικό πλωτήριο. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη. Ίδια ώρα, ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και με πολλά πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πετάξατε μουσικά μαζί μου.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Γκρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 17 Ιουνίου και οι Μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας για άλλη μια μέρα για να σας δείξουν πώς πρέπει να ζείτε την κάθε σας στιγμή.
1: Τι είπα σήμερα! Τι είπες, το είχες γραμμένο από πριν.
0: Όχι, τίποτα, μου βγήκε αυθόρμητα.
1: Σου βγήκε αυθόρμητα.
0: Ναι,
1: θα δείξε μου τις παλάμες σου, δεν σε πιστεύω.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Οικόγνητος σε ρύθμιση του ήχου, ο οποίος αμέσως τώρα θα μας πάει να μας ακούσει.
1: Να μας ακούσει.
0: Να ακούσετε τις μουσικάρες που θα διαλέξει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κανονικά θα έπρεπε να πεις «Δεν σας χορταίνω». «Δεν χορταίνω να σας ακούω».
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά τέλος πάντων.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη Θερσίες για κύριοι. Επιστρέψαμε Τόλσα Κυρακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι.
0: Πες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα γιορτάζουν αρκετοί, η αλήθεια είναι.
0: Για ξεκινάμε μία ανάσα, πάρε.
1: Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ.
0: Το ίδιο λέει. Κάνει ψέματα, διαβάζει.
2: Μάιλ,
0: Μάιλ, Μάιλ, Μάιλ.
2: Μάιλ, το σκυλί του Τζιμκάρι, η μάσκα.
1: Φίλιξ, Φίλικας, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικητή.
0: Netflix.
1: Netflix.
2: Στις γεννήσεις θα πω μόνο τον Μάρκο Παγδατή, έτσι, γνωστός κυπρίος ταινίστας. Και θέλω να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1885 έφτασε το άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Oh.
2: Έτσι, δώρο αν δεν κάνω λάθος από τη Γαλλία, έτσι, ναι.
1: Πολύ ωραίο.

0: Επιστρέψαμε στις κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να έχει
1: γιατί δεν μπορεί να το πει, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό IQ.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Σίγουρα.
0: Βασικά επειδή κοιτάζω ταυτόχρονα και τις γεννήσεις.
2: Μπερδεύεται με το IQ του.
1: Το IQ με το IQ.
0: Μάλιστα. Πολίνα Ρούμπιο. Έλα, δεν μπορεί να ξέρει, μεξικανή τραγουδίστρια. Και ποια άλλη. Λι Ράιαν, Άγγλος τραγουδιστής από τους Blue. Και φυσικά Μάρκος Παγδατής, γνωστός ταινίστας, έτσι. Και ποιος άλλος? Ο Αλάν Τζαγκοεφ, πασίγνωστος Ρώσος ποδοσφαιριστής. Και ο Ρίσκι Κιντ, Γερμανός ράπερ.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Γρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, και αν και κανονικά πρέπει να μίλησε η Μέλανη τώρα, αλλά για άλλη μια φορά εννοείται ότι δεν έχει σταματήσει να τρώει τα κριτσίνια, τα τέλειωσες, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Υπάρχει μια ελπίδα βέβαια ότι θα σταματήσεις να κάνεις θόρυβο, είτε μασουλώντας είτε παίζοντας με το περιτύλιγμα. Έτσι. Δεν έχει σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει.
1: Αφού πεινάω.
0: Κάθε μέρα τρως συνέχεια
1: κριτσίνια. Τα ίδια κριτσίνια τρώω.
0: Δύο ώρες κάθε μέρα τρως κριτσίνια.
1: Μου χρήτσα.
0: Ας δεν το δεις μια κρέπα να μας έσπασε τα νεύρα την άλλη φορά.
1: Θέλετε να παραγγείλουμε μια κρέπα?
0: Άιντε.
1: Ένα κοκτέιλ.
2: Όχι.
0: Με τρία υλικά.
1: Αν κάποιος θέλει να παραγγείλει κρέπα εδώ μαζί μου.
2: Να
1: μας βρει Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook ή και στο Instagram.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε για το παιχνίδι του Στάθη. Λοιπόν, θα σας λέω μια περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εσείς θα πρέπει να μου βρίσκετε την παροιμία, το γνωμικό, το λόγιο και τέτοια.
2: Ωραία. Τέλεια.
0: Άλλο παιχνίδι σήμερα. Ναι. Βρε σατανά. Λοιπόν, αποφασίζω ότι όποιος πάρει τρεις...
1: Αποφασίζω, ναι.
0: Αποφασίζω ότι κερδίζει όποιος... Όποιος πάρει τρεις νίκες. Τρεις πόντους.
1: Τρεις πόντους, ναι.
0: Ξεκινάμε με τον πρώτο πόντο. Κάθε τι πρέπει να γίνεται στην ώρα του. Γι' αυτό λέμε.
2: Κάλιο, κάλιο, κάλιο, ποτέ.
1: Κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι.
0: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Τίποτα, πάω σε δεύτερο.
0: Θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Από την πόλη έρχομαι στην
0: κορυφή. Δεν έχω πει τη μισή παροιμία. Πρέπει να πω τη μισή.
2: Άρα το είπαμε.
0: Δεν το έχετε πει κανένα από αυτά που είπατε. Κάθε.
1: Κατεργάρι στον παγκό του.
0: Πράγμα.
1: Στον καιρό του και ο κογλιό τον Αύγουστο.
0: Μπράβο. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Εντάξει.
3: Α, το παίρνω τόλις γιατί εγώ δεν
1: παίρνω. Εσύ, ναι, εσύ γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, και να πες Βασίλη, δεν πρόλαβες. Το πήρε τόλις.
3: Μαζί
2: του
3: εγώ
2: είναι ταυτόχρονα.
0: Τότε γιατί θες να πάρεις πόδι αυτό ταυτόχρονα.
3: Γιατί εγώ δεν παίζω, δεν μετράω.
0: Πες, δεν παίζεις, σε χάσεις.
1: Είναι το αποφασίζω και διατάζω που είπε πριν.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, 1-0 είναι ο Τόλης. Όταν δύο τέριαξαν απόλυτα μεταξύ τους, λέμε.
1: Σαν δύο σταγόνες νερό.
2: Μισό, τέντερες και βγήκε το καπάκι.
0: Όχι. Ακυρώθηκες. Μπορεί τώρα ο Τόλης να συνεχίσει.
1: Γιατί δεν μπορώ να πω δεύτερη φορά.
0: Όχι. Άμα πεταχτείς, παίρνεις.
1: Έλα.
0: Και είσαι έξω. Έχεις πάρει γαϊδουράκι, Μέλλον. Έχεις πάρει γαϊδουράκι, Βασίλη.
1: Δεν θα το βρει.
0: Ο Τόλης μόνο. Βρήκε ο Φίλιππος.
2: Τον Αθαναήλ.
0: Ευχαριστώ, Τόλη. 2-0 ο Τόλης.
1: Ευχαριστώ.
0: Να μην πεταγόσασταν, έχει παρέμβει.
1: Δεν το είπε.
2: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε.
1: Δεν φέρνει πόντο τόλι.
0: Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Απλά δώσατε τη λύση στον Τόλι.
1: Δεν δώσαμε καμία λύση στον Τόλι.
2: Δεν με τον Τόλι μόνο.
0: 2-0 ο Τόλις και πάμε σε μουσική.
1: 1-0. Τελείωσε το θέμα. Δεν είναι 2-0.
0: Λοιπόν, σταματήστε να φωνάζετε. Εάν πεταχτείτε.
1: Είναι 1-0. Τέλος. Μίλησα. Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα.
3: Ένα εγώ, ένα ο Βασίλης, 0 η Μέλανη.
0: Ό,τι πει το 0 της παρέας.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση, Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ένα ο Τόλης, ένα ο Βασίλης, μηδέν η Μέλανη. Mm-hmm. Σας το λέω από τώρα. Όποιος πεταχτεί πριν τελειώσω, με κίνδυνο, με το θετικό είναι ότι μπορεί να το πει πρώτος και να πάρει τον πόντο, οκ. Okay, αλλά αν δεν το πει, σημαίνει ότι χάνει το δικαίωμα να πει οτιδήποτε μετά. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε τώρα.
2: Ωραία, πάμε.
0: Συμφωνούμε, Βασίλη. Μην με χτυπάς, συμφωνείς.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, λέω. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν με νοιάζει. Ό,τι βρέξει,
2: ας κατεβάσει.
0: Το είπε και πρώτα η Μέλλον.
2: Εγώ το είπα.
1: Καλά.
2: Είχα το άσο, το είπα πιο γρήγορα από σένα.
0: Η Μέλλον τελειώνει πιο γρήγορα.
2: Εγώ τελειώνω πιο γρήγορα και είπα πρώτη το ας.
0: Ένα, ένα, ένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Τελευταίο τώρα λοιπόν. Όποιος το πάρει τελειώνει.
1: Ναι.
0: Λέγεται για τον αδιάφορο, για αυτόν που δεν δίνει σημασία σε θέματα σημαντικά.
3: Δεν του καίγεται καρφί.
0: Μην ξαναμιλήσεις, έχασες το δικαίωμα να πεις, εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Πέρα.
1: Βρέχει. Ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά λέω ας το μην κάνω λάθος και το κάψω. Οπότε με το που το ξεκίνησες, γι' αυτό πετάχτηκα αμέσως. Και ναι, και ναι, και έτσι, έτσι, βεντούζα.
0: Μην μιλάς άσχημα στη Μέλλον.
1: V for Vendusa.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπολίτρες και μετά τη θριαμβευτική νίκη, ναι, είμαι ευτυχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά μου, την Ακαδημία, τη Μέλανη που ήταν ένας άξιος αντίπαλος. Βεβαίως, εννοείται, τα παιδιά μου που θα με ακούσουν να μεγαλώσουν. Τι.
1: Αλλιώς λέει, θα φάει παντόφλες, παιδιά, να δεν ευχαριστήσεις
0: εσύ. Το έλυσε παντοφλάκια. Και Μέλανη, εσύ έχεις πάρα πολύ καιρό να μας πεις μια συνταγή με τρία υλικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Good vibes only. Ή να βάλεις τα αγγούρια στα μάτια για να φύγουν οι μαύροι κύκλοι.
1: Θα σου πω, σε συνταγή θα σε πάω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ δυνατή,
0: κρέπα,
1: μάλιστα. Με τρία υλικά.
0: Με τρία υλικά.
1: Όχι, όχι, θα σε πάω. Λίγα περισσότερα υλικά. Έκανα κοτόπουλο με curry.
0: Κοτόπουλο με curry.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το curry δεν με τρελαίνει ποτέ.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα και πάρα πολύ εύκολη συνταγή, παιδιά.
0: Το curry όχι, το μοσχάρι όμως.
2: Μοσκάρι.
0: Το μοσκάρι το τρώω.
3: Oh
1: my goodness. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε.
2: Πώς να ξεκινήσει κάτι και σε ένα λεπτό.
0: Τελείωσε κάποια φορά κάτι.
1: Γιατί θέλω να πάρω τη συνταγή από την αρχή της, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλη συνταγή δηλαδή.
3: Και λέει, πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι, δηλαδή ξεκινάει η Μέλανη. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Εκπομπή Μπουρμπολίτες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω. Δηλαδή, έλεος.
2: Και γυρίζει και λέει και τώρα μια εκπομπή. Πάμε σε μουσική όμως.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να μιλήσουμε για τη συνταγή που σας είπα πριν. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, πάρα πολύ εύκολο. Παίρνεις μια κατσαρόλα. Το έχουμε.
1: Και την τρως.
0: Βάζεις
2: μέσα στα τρία υλικά είναι και η κατσαρόλα. Είναι το ένα από όλα.
3: Έχει πει τρία υλικά. Είναι η κατσαρόλα και το λάδι. Ποιο είναι το τρίτο υλικό?
2: Το τρίτο ποιο είναι?
3: Το κάρι.
0: Αυτά.
3: Κατσαρόλα με κάρι.
0: Παίρνεις την κατσαρόλα, βάζεις λίγο λαδάκι.
3: Ναι.
0: Κόβεις μέσα πιπεριά.
2: Κρεμμύδι.
0: Κρεμμύδι. Ντομάτα.
3: Ντομάτα την τρίβεις ή την κόβεις κομματάκι?
0: Εγώ έβαλα τριμμένη, να σου πω την αλήθεια, αλλά μπορείς και κομματάκια.
3: Okay.
0: Η ντοματίνια.
3: Κονκασέ.
0: Ξέρετε το κονκασέ, θα τρελαθώ. Λοιπόν, το έχουμε.
3: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ έβαλα επίσης μπρόκολο. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, μέσα. Το βάζεις
0: μέσα, να τσιγαρίζεις με όλα αυτά. Όλα αυτά τα βάζεις μέσα την ίδια στιγμή.
2: Όλα αυτά ομά.
0: Τα πετάς μέσα.
2: Ομό και τον μπρόκολο, δεν το έχεις βράσει πριν.
0: Όχι, όχι, όπως είναι, ομό το πετάς μέσα μαζί με όλα τελικά.
3: Ναι.
4: Είναι κοτόπουλο με λαχανικά μέχρι τώρα πάντως, δεν είναι κάρι.
0: Περίμενε.
2: Έως τώρα είναι λαχανικά. Δεν έχει βάλει ακόμα κοτόπουλο.
0: Βάζεις τα λαχανικά. Ωραία. Βάζεις και το καπάκι έτσι και να μαλακώσουν και να τσιγαρίσουν.
2: Βάζεις και καπάκι μέσα.
3: Νερό δεν ρίχνεις?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλει νερό. Δεν θέλει.
2: Αφού έχει βάλει λάδι.
0: Δεν θέλει νερό, λαδάκι. Τσιγαρίζεται και επειδή κλείνει την κατσαρόλα με το καπάκι, μένει μέσα η υδρατμή και ουσιαστικά αυτό μαλακώνει. Δεν θέλουμε νερό όμως, γιατί μετά θα γίνει βράσιμο. Εμείς θέλουμε τσιγάρισμα. Και είναι μαλακό. Το
2: έχουμε.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω. Λοιπόν, μετά από ένα δεκάλεπτο, είναι και πάρα πολύ γρήγορο, ανοίγει το καπάκι.
2: Δεν είναι γρήγορο δεκάλεπτα.
0: Αφήνει να φύγουν οι υδρατμοί. Και βάζεις κοτόπουλο. Εγώ συνήθως βάζω στήθος κοτόπουλο.
3: Ναι.
0: Το έχουμε?
3: Το έχουμε.
0: Που το έχω κάνει σε κομματάκια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα βάζουμε αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και κάρι.
3: Αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα και κάρι. Ναι.
0: Τέλειο.
3: Εντάξει, τέλειο.
0: Λίγο ακόμα λαδάκι.
3: Ναι.
0: Και το κλείνουμε.
3: Αυτό.
0: Και θέλει άλλο ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό κινέτιμο.
2: Και έτσι μάζε, Μέλανε. Εδώ πέρα μισή ώρα μαγειρεύεις.
3: Ναι, καλά λέει.
0: Ναι, αλλά φαγητό είναι.
2: Πλάκα μας κάνεις.
0: Θα κάνεις μια κατσαρόλα, θα σου μείνει για τρεις μέρες.
2: Να μην βάλουμε και κρέμα γάλακτος.
0: Άμα θες βάλει, τι να σου πω. Εγώ το έκανα χωρίς. Ήθελα να το κάνω λάθος. Ναι, αλλά φαγητό είναι.
2: Πλάκα μας κάνεις.
0: Θα κάνεις μια κατσαρόλα, θα σου μείνει για τρεις μέρες.
2: Να μην βάλουμε και κρέμα γάλακτος.
0: Άμα θες βάλει, τι να σου πω.

0: Είναι 9:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Μελανή,
1: τι θα μας πεις?
0: Να πω καταρχήν για άλλη μια φορά ότι η συνταγή σου δεν ήταν και τίποτα.
1: Είναι φανταστική η συνταγή μου.
0: Εντάξει, φανταστική, φανταστική δεν είναι. Τι έβαλες, σε μια κατσαρόλα πέταξες μέσα στα λαχανικά. Το έπαιξες. Έλα, σταμάτω με το κίνητο τώρα, μιλάμε.
2: Άσε, πας και να βάζεις ένα story.
0: Ναι, σωστά, γίνει για τη σελίδα.
1: Ναι, εντάξει, στο Instagram.
0: Εντάξει, συνέχισε τότε. Θα το ποστάρεις τώρα?
1: Όχι.
0: Α, όχι, εντάξει, οκ.
2: Γενικά τραβάει τα ποστάρια όταν τελειώσουμε τις εκπομπές.
1: Τώρα ποστάρα της προηγούμενης σεζόν.
3: Μας κοροϊδεύει και καλά τη βγάζει φωτογραφία.
1: Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Όχι, αυτό, ήθελε απλά αυτό να πει.
0: Αυτό απλά, ναι, ήθελα.
1: Έφαγε ώρα ένα on, δηλαδή, για να πει αυτό. Το τίποτα.
0: Εσύγεσαι να πει κάτι.
1: Το τίποτα.
0: Οχ. Σου έχω κανιά μπούφλα, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Πάμε να
1: βγάλει κίνημα μη του.
2: Πάμε να το καταδώσει τώρα.
1: Ξεκάθαρα θα το καταδώσω.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική να διώξει την
2: Μέλανη για σένα.
1: Όχι, δεν είναι ώρα να δένει κόσμο.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη, δεν μπορώ.

0: έτσι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
1: Ενθουσιάστηκε. Μπουρμπουλήθρες radio shows στο Facebook.
2: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέστης και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
2: Θέλω να βάλει τους αντίχειρες.
1: Αυτό εδώ που κάνει τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα, εγώ δεν κατά διάρκεια.
2: Θα βάλει τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή ψεύτα στο τέλος της. Ήτανε 2 ώρες κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, πανέμορφη Μέλανη Μιλένοβα.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο αγαπημένος σας και εμάς ο Άλλος Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά 2 ώρες ήταν κοντά σας ο αξιολάτρευτος Στάθης Μπόγδανος.
0: Ευχαριστώ. Πίσω από την κονσόλα ήταν ο Βασίλη.
2: Ο Βοσκός.
0: Ο Βοσκός των FM. Στα βοσκοτόπια με τα κουμπάκια του. Βασίλης.
1: Ο βοσκός των μπουρμπουληθρών, Βασίλης Incognito.
0: Συναντάει
1: τις μπουρμπουλίθρες.
0: Όχι ρε, το άλλο που έλεγες.
1: Ο βοσκός συναντάει τι?
0: Η μαγεία των μπουρμπουληθρών.
1: Όταν η μαγεία των μπουρμπουληθρών συναντάει την ψυχολογία των ακροατών.
0: Το βοσκόν.
1: Αυτές ήταν οι μπουρμπουλίθρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Και μέχρι τότε.
1: Bye.
0: Ήθελα να πω ένα πράγμα μένει. Πάμε πάλι. Και μέχρι αύριο ένα πράγμα μένει. Τι?
1: Bye.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απών Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό Μεθύση, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

ώρα είναι 10:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: ξανά σ' αγαπώ.
1: Πρώτα... Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός, Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: πάνω στον υδρόγειο 106,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγη 106,9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Είμαι με έναν άνθρωπο που δεν μου δημιουργεί άγχος και αυτός, όπου και αν ακούγεται, με μπερδεύει. Είναι περίεργο, αλλά είναι πιο συνηθισμένο από όσο μπορεί να νομίζεις. Δηλαδή, όταν έχουμε συνηθίσει σχέσεις γεμάτες αβεβαιότητα, μηνύματα να αργούν, ghosting, παιχνίδια, σκαμπανεβάσματα, η ηρεμία μοιάζει κάτι ξένο, σαν να λείπει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως, ίσως αυτό που λείπει είναι το άγχος που έχεις μάθει εσύ να ονομάζεις έρωτα, νιάξιμο. Γιώργος Κακοσέως και σανότερα.

Αυτό είναι το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν θέλω να γυρίσω στον πρώην μου ή αν απλώς νοσταλγώ μια εποχή της ζωής μου. Και αυτό είναι πολύ ειλικρινή σκέψη, να ξέρεις. Γιατί πολλές φορές δεν μας λείπει ο άνθρωπος, μας λείπει η ηλικία, η ανεμελιά, ο τρόπος που βλέπαμε τον κόσμο. Και επειδή όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με ένα πρόσωπο, νομίζουμε ότι λείπει αυτό. Οπότε πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, αναρωτήσου, σου λείπει ο άνθρωπος ή η εκδοχή σου του τότε. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάθε φορά που αρχίζω να αγαπάω κάποιον, γίνομαι υπερβολικά διαθέσιμη και στο τέλος χάνω την ισορροπία μου. Ξέρεις, η αγάπη δεν σημαίνει εξαφανίζω τον εαυτό μου για να χωρέσει ένας άλλος στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν σημαίνει να ακυρώνεις φίλους, συνήθειες, ενδιαφέροντα, προσωπικό χρόνο. Όταν όλη σου η ζωή αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από έναν άνθρωπο, αργά ή γρήγορα θα νιώθεις ότι χάνεις κάτι. Και συνήθως νιώθει και ο άνθρωπος ότι χάνει εσένα. Απόν, καντάδα.

Είπες αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και θα σε πάω σε ένα καψούρα θρόμπου. Έχει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι όλων μας. Είναι και τίτλος άλμπουμ, το 1999 κυκλοφόρησε. Μιλάω για ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα που έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος με την Ελένη Ζιώγα και μιλάω για το Φύλακα Άγγελο. Μονάχα εσύ να σε καλά. Μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη.

0: Είναι 1:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9. Νέο τραγούδι από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: στον υδρόγυ 106,9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Tonight.

Γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.

Το Night Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μου αρέσει κάποιο πολύ, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι έτοιμη για σχέση. Τι κάνω? Είναι πολύ όριμο αυτό. Να παραδέχεις ότι δεν είσαι έτοιμος για να ξεκινήσεις κάτι και δεν θες να πληγώσεις κάποιον ενδεχομένως. Δεν χρειάζεται να βιαστείς βασικά. Δεν χρειάζεται όμως και να φοβηθείς τόσο πολύ ώστε να χάσεις μια ευκαιρία για μια ωραία γνωριμία. Μερικές φορές ξέρεις, η ετοιμότητα δεν έχει κρύψει από τη σχέση. Έρχεται μέσα στη σχέση. Δηλαδή, όταν συναντήσεις τον κατάλληλο άνθρωπο και νιώσεις αυτή την ετοιμότητα. Ελικοκίνου, πες μου τι σου χρωστάω.

φεγγάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Αυτό ήταν το Night Radio Show στην παρέα σου. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα. Σε καληνυχτίζω με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Και να μαθαίνει τον εαυτό σας ακριβώς όπως θέλει. Καλό βράδυ.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα. Συνεπέστατος είμαι. Δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε. Μην στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.

εκπομπή χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια, είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral νέα, με συγχωρείτε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μ'

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9. Νέα τραγούδια από τον Πρόδρομο, με τίτλο «Μια καρδιά».

0: μόνο στον υδρόγη 106,9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.